0: πρώτα.
1: Είμαστε ζωντανοί εμείς, δεν το είσαι καθόλου λάδι. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.

0: Europa.
1: Μέσα ζωντανή, εμείς εδώ είσαι κάποιο βλάβη. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.